0: παίρνει πάρα πολλά από αυτούς που έχουν διαγνωστεί και από αυτούς που τους αγαπούν. Κάνοντας δωρεά στο Αυστραλιανό Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο, η παρακαταθήκη του αγαπημένου σας προσώπου μπορεί να είναι ελπίδα και πρόοδος στην έρευνα για τον καρκίνο. Το ACRF παρέχει πολλούς τρόπους δωρεάς, με ειδικές ιστοσελίδες αφιερωμένες στη μνήμη του αγαπημένου σας προσώπου και φακέλους για δωρεές αντί για λουλούδια σε κηδείες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση acrf.com.au ή καλέστε στο 0292-23-7833.
1: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
2: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για την τακτική ανταπόκριση μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο Στέλιος ο Ρακιντζής. Στέλιο, σε καλημερίζουμε εμείς από την απογευματινή Αυστραλία και αν έχεις κανέναν σταύρο, καμιά σταυρούλα, να τους χαίρεσαι κι εσύ.
3: Σήμερα πράγματι είναι της ανυψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι μια σημαδιακή ημέρα για την Ορθοδοξία. Επίσης μην ξεχνάμε ότι σαν σήμερα συνέβησαν και άλλα σημαντικά γεγονότα. Είχαμε την πυρκαγιά στη Σμύρνη με τη λήξη της μικρασιατικής καταστροφής και βέβαια όλα αυτά καθορίζουν το στίγμα του νέου Έλληνα. Καλησπέρα από εμάς και υγεία να έχετε.
2: Και εσύ το ίδιο. Λοιπόν, σήμερα λέω να ξεκινήσουμε τα πολλά που μπορούμε να σχολιάσουμε από την ελλαδική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με μια δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, πρώην Υπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Μια δήλωση που ερμηνεύτηκε και ως προειδοποίηση, νομίζω, Στέλιο, προς τον ελληνικό λαό. Είπε ότι οι Τούρκοι, έτσι είναι, θα μας τα πεις εσύ, ότι οι Τούρκοι θα εισβάλλουν λίγο πολύ στην Ελλάδα αν δεν επανεκλεγεί ο Μητσοτάκης. Και αν ισχύει, ο κύριος Μητσοτάκης. Και αν ισχύει αυτό, αυτή η δήλωση καθορίζει το πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθεί ο προεκλογικός αγώνας της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.
3: Όντως αυτό είναι το νόημα της δήλωσης, μπορεί να μην είναι τα ακριβή λόγια, αλλά ακριβώς απέδωσε σωστά τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη. Σύμφωνα με συγκλίνουσες απόψεις πολιτικών παραγόντων όλου του πολιτικού φάσματος, Θέμη, ο κύριος Φλωρίδη δεν είναι η πρώτη φορά που ξεπερνά τα εσκαμμένα. Η εν λόγω δήλωση του τέως σημειτικού και νυν μητσοτακικού υπουργού, αν μη τι άλλο, για τους εν λόγω πολιτικούς κύκλους, είναι επικοινωνιακός πατριωτισμός, ταυτιζόμενος με πατριδοκαπηλιέ, εκφράζοντας μια κυβέρνηση σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, που δεν είναι συνώνυμη της σταθερότητας, αλλά είναι βαθιά επικίνδυνη, καθεστωτική και αλαζονική. Όλα αυτά δείχνουν πως τα εθνικά θέματα μπαίνουν με ορμή, Θέμη, μέσα στην πολιτική

0: θύμισε πως δεν οδεύουμε σε μια κρίση, όμως συντάχθηκε με τις δηλώσεις Φλωρίδη, σχολιάζοντας πως είναι σημαντικό, ειδικά σε μια περίοδο τριών πολέμων και κάποιοι πολύ κοντά μας, να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ασχέτως αν κάποιος τη στηρίζει όχι, ότι σε μεγάλες κρίσεις δείχνει ανακλαστικά, όπως και για παράδειγμα στον Εύρο. Φυσικά, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι πολιτικοί κύκλοι, εκεί στον Εύρο δηλαδή είχαμε μετανάστες και πρόσφυγες και όχι το τουρκικό ναυτικό, όπως συνέβη με το Ουρουτσραή στην Κρήτη, με το καλώδιο στην Κάσο, με τα θαλάσσια πάρκα της Γαλάζιας Πατρίδας και αρκετά ακόμη. Εμείς για όλα αυτά απλά θα θυμίσουμε τη ρίση ενός εκ των 7 σοφών της αρχαιότητας του Βίαντα του Πριναίους, πως η αρχή άνδρα δείκνυσε, είτε αφορά έναν ή πολλούς διακόνους της εξουσίας. Θέμη.
1: Όμως, Στέλιο, ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη, ο οποίος είπε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο, αλλά τόνισε πως η Ελλάδα δεν φοβάται και ο ίδιος ειδικά δεν φοβάται ότι θα προκληθεί θερμό επεισόδιο. Τελικά, πού οδηγούνται τα πράγματα, σε τι είδους εντός ή εκτός εισαγωγικών bras de fer που λένε και στη Γαλλία με την Τουρκία?
2: Η εφαρμογή SPS Audio είναι ο καλύτερος τρόπος για να ακούσετε προγράμματα και podcast στο τηλέφωνό σας. Κατεβάστε δωρεά την εφαρμογή SPS Audio από το App Store ή το Google Play.
0: Δυστυχώς είναι γνωστό της πάση θέμη ότι η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της και από πολιτική μάλλον την μετατρέπει σταδιακά και σε στρατιωτική, ενώ η Αθήνα δια του κυρίου Γεραπετρίτη συνεχίζει απλά να ενημερώνει τους ήδη ενημερωμένους εδώ και πάρα πολύ καιρό υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να παρουσιάσει έναν πλήρη κατάλογο απαιτήσεων και δεσμεύσεων κατά της Άγκυρας σε αυτούς και να απαιτήσει την πλήρη υιοθέτησή τους από τους ταγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπερ της ηγεσίας των κρατών μελών. Είναι όμως αλήθεια πως η Ελλάδα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη προβαίνει τελευταία σε αιχμηρές δηλώσεις και προειδοποιήσεις κατά της Τουρκίας, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη η χώρα μας να αντιδράσει στο πεδίο, κάτι το οποίο απέφυγε συστηματικά να πράξει στο παρελθόν, ειδικά μετά την υπογραφή της περιβόητης διακήρυξης των Αθηνών, η οποία εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε επιζήμια για τη χώρα μας. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, δηλαδή οι αιχμηρές αυτές δηλώσεις, έγιναν μετά την επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα. Που σημαίνει ότι δεν ήρθε για να κάνει αποφροσύνη ή τέλος πάντων να ρωτήσει για την υγεία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Είχαμε όμως και τον Πρωθυπουργό από το Καστελόριζο να στέλνει διπλό ξεκάθαρο μήνυμα προς το εξωτερικό, που σημαίνει διάλογος και ειρηνική συνύπαρξη με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά χωρίς υποχωρήσεις απέναντι σε απειλές και αναθεωρητικές βλέψεις, και προς το εσωτερικό ενίσχυση της μόνιμης παρουσίας στο κρατικό νησί με οικονομικά κίνητρα για τους πολίτες, καλύτερες συνδέσεις, στέγαση των δημοσίων λειτουργών και αναβάθμιση των βασικών υποδημών του ακριτικού αυτού θα λέγαμε νησιωτικού συμπλέγματος. Εν κατακλείδη, είναι γεγονός πως η Τουρκία θέμη νιώθει ιδιαίτερα ικανοποιημένη από τη στάση του Τραμπ αλλά και των Ευρωπαίων ηγετών, ενώ μια νέα γεωπολιτική έκθεση που δημοσιεύθηκε από τη Le Montre Politique στη Γαλλία εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το ρόλο της Τουρκίας στη διαμόρφωση των διεθνών ισορροπιών και κατατάσσει την Τουρκία μεταξύ των 7 ισχυρότερων χωρών του κόσμου. Άρα καθοριστική των εξελίξεων θα είναι μια συνάντηση που χλωμεί φαντάζει μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στις 20 με 25 Σεπτεμβρίου που θα διεξαχθεί. Τότε θα απαντηθεί, Θέμη, το ερώτημά σου, όπως και εκατομμυρίων άλλων Ελλήνων, το τι δηλαδή και πώς εξελίσσεται αυτό το bras de fer. Θέμη.
1: Λοιπόν, τι λες να περάσουμε έτσι σε μια σύντομη ανασκόπηση κάποιων γεγονότων της εβδομάδας που μας πέρασε. Είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, πρώτα στην Αίγυπτο, μετά στη Γαλλία και μετά πήγε στο Καστελόριζο και στα παρακείμενα νησάκια. Ποιο ήταν το μήνυμα αυτής της επίσκεψης, αυτών των επισκέψεων, αν θέλεις?
0: Καταρχάς να πούμε πως πολύ καλά έκανε και πήγε και μάλιστα θα μπορούσαμε να είμαστε και ενοχλητικοί προς την κυβέρνηση και να λέγουμε ότι θα πρέπει όχι μόνο προς τη σημερινή κυβέρνηση και στον κ. Μητσοτάκη αλλά στον εκάστοτε πρωθυπουργό ότι αν είναι δυνατόν να γίνεται αυτές οι επισκέψεις στα κρατικά μας νησιά και

0: κάθε εξάμεινο και όχι δηλαδή σε προεκλογική περίοδο. Ενημερωτικά, η επίσκεψη στην Αίγυπτο όμως, να πούμε Θέμη, και δει στο εμβληματικό Ελ Αλαμέιν, ήταν μια επαφή και συζήτηση με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη Γαλλία ο κ. Μητσοτάκης πήγε για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ενώ συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ειδησίων. Ήδη τρέχουν οι πληροφορίες και όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι η Αίγυπτος προχωράει σε συνεργασία με την Τουρκία για να παράγουν οπλικά συστήματα από κοινού. Ο δε Γάλλος πρόεδρος εμφανίζεται προβληματισμένος σχετικά με τη δράση της γαλλικής εταιρείας στο θέμα του καλωδίου που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου, τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Κούπης και ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Φυσικά υπήρχαν και άλλοι, και άλλα γνωστά πρόσωπα, τα οποία δεν είναι επί του παρόντος. Από το Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχτεί απειλές ή υποδείξεις. Δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές ή υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι ο διάλογος αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Στον αντίποδο, η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι θυμά την ανάγκη για ενότητα μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, ενώ στις πιο κρίσιμες στιγμές για τη χώρα βρέθηκε απέναντι, επιλέγοντας το δικασμό, και ότι η επίσκεψη χρησιμοποιήθηκε για να αποσπάσει την προσοχή από τα τρέχοντα προβλήματα, αντί να υπάρξει ουσιαστική ανάληψη ιστορικών και πολιτικών ευθυνών. Το Καστελόριζο θυμήθηκε προεκλογικά και μετά 7 χρόνια διακυβέρνησης. Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απήντησε χαρακτηρίζοντας τις αιτίας της αντιπολίτευσης ως μην ψήμερες. Θέμη.
1: Λοιπόν, έχουμε χρόνο να μας μιλήσεις έστω και εντάχει για την αυλαία της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που έπεσε χθες παραδοσιακά με τον τελευταίο λόγο από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα είναι ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπα, τι έχεις σταχυολογήσει για μας?
0: Τα θέματα αυτά αφορά ουσιαστικά τις συγκρουσιακές καταστάσεις που έχουν αναπτυχθεί τώρα προεκλογικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν οι αλλαγές ή τέλος πάντων δεν υπάρχουν ανατροπές από μια μέρα στην άλλη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερωτήματα συναδέλφων μας, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, ενώ δημοσκοπήσεις το κατατάσσουν εδώ και καιρό, όπως όλοι ξέρετε, στην τρίτη θέση και μάλιστα κάτω από το 10%. Απαντώντας επίσης σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν θα δεχόταν να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μην υπάρξει κυβερνησία, ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη με στελέχη, με όργανα, με συνέδρια. Δεν είναι μια συσπήρωση εξουσίας που σήμερα υπάρχει και αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Έχει μια ιστορία και μια διαδρομή και σε αυτή την παράταξη το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανό της. Στο συνέδριό μας πάρθηκε μια απόφαση, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, 5.000 συνέδρων. Αυτή η πολιτική απόφαση δεν αλλάζει. Ξεκαθάρισε μάλιστα αποκλείοντας για μια ακόμη φορά το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της συνέδρισης του κ. Ανδρουλάκη είναι η απάντηση στο ερώτημα του NGR για το αν θα προτείνει την παραπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο σε περίπτωση που προκύψουν ηχεία για τον Πρωθυπουργό σχετικά με τις παρακολουθήσεις, υπό την υποπτία μάλιστα του οποίου βρίσκεται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως όταν προκύπτουν ευθύνες για οποιοδήποτε πολίτη της χώρας, είτε είναι επιχειρηματίας είτε είναι πολιτικός, αυτές διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Έτσι έχουν τα πράγματα και βλέπουμε να υπάρχει μια ένταση, αλλά κανείς δεν αποκλείει αυτό που εμφανίζεται από πολλούς, ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ένας πρόθυμος σύμμαχος. Θέμη.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ας ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο. Σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.

Παιδιά, πάλι κοντά σας, πάλι κοντά σας. Καλησπέρα σας, όχι από συνήθεια, απλά με νόημα και αγάπη. Πάλι κοντά σας η ελληνική, η στεντόρια φωνή της αλήθειας μέσα από την ραδιοφωνία του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας του Καυτού Φουμού. Τα μπερδέψαμε λίγο σήμερα, μετά από 15 μέρες ξεχάσαμε τι θέλουμε να πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι 14 του μηνός γιορτάζουν, είναι σήμερα λέει ύψωσης του Τίμιου Σταυρού, Σταυρούλε, Σταύρη, και ξεκινάει λέει η νηστεία, είχε λειτουργία στην εκκλησία. Και αυτά λοιπόν, χρόνια πολλά στις εορταζόμενες και στους εορταζόμενους. Και μην ξεχάσει, την Κυριακή είναι 20 του μηνός, μετά την ύψωση λέει Αγίου Μεγαλομαρτύρος Ευσταθίου, και η λειτουργία ξεκινάει τώρα 8 το πρωί, μην ξεχάσετε. Επίσης χρόνια πολλά, όπως είπαμε, σε όλους που γιορτάζουν, και σε όλες, σε όλους και όλες. Τι θέλουμε άλλο να πούμε, το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 5022-1067. Όταν ευκαιρίσετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε και να ζητήσετε αφιερώσεις ή επιθυμίες και ό,τι άλλο προκύψει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με... Έχω σταχυολογήσει πολλά ωραία τραγούδια, και ένα από τα ωραία τραγούδια θα αφιερώσουμε και στη Βούλα, της σύζυγος του Φόντα. Λοιπόν, όπως αναφέραμε, η Βούλα γιορτάζει, μας τηλεφώνησε και ο Φόντας και θέλει λέει ένα τραγούδι για την αγαπημένη του σύζυγο. Λοιπόν, εμείς θα της ευχηθούμε, Βούλα, σήμερα που γιορτάζεις, μέρες που δέχεσαι ευχές, δέξου και μια από μένα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά, σου εύχομαι χρόνια πολλά να ζήσεις, να βρίσκεις πάντα στη ζωή ό,τι και να ζητήσεις. Χρόνια πολλά σε μια ψυχή γεμάτη καλοσύνη, που ο Θεός μόνο χαρές αξίζει να τις δίνει. Χρόνια πολλά, πολλές χαρές, καημό να μην γνωρίζεις, και ό,τι στην αλήθεια επιθυμείς γρήγορα να αποκτήσεις. Χρόνια πολλά και ό,τι ποθείς να το έχεις στη ζωή σου και ο Θεός μαζί σου. Χρόνια πολλά, Βούλα, με υγεία και ευτυχία. Αυτά λοιπόν γιορτάζει η Βούλα, η σύζυγος του Φόντα. Και να παίξουμε ένα τραγούδι λοιπόν από το Φόντα για την αγαπημένη του σύζυγο, τη Βούλα. Καλή ακρόαση λοιπόν στη φίλη μου.

Ναι, μόλις λοιπόν ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι και που είμαστε τώρα έχουμε μερικές αφιερώσεις. Αν θυμάστε και την περασμένη εβδομάδα δεν προλάβαμε να εκτελέσουμε τις αφιερώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητήσαμε συγγνώμη αν θυμάστε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στη δεύτερη αφιέρωση που είναι από τη Ρίνα Κοντογιάννη για τη φίλη της τη Βούλα, λέει, που γιορτάζει, η Βούλα Σταυρούλα τη λένε, αλλά όπως ξέρετε τα ονόματα τα μικραίνουμε για συντομία. Και ναι, λοιπόν, της εύχεται τα καλύτερα από την Ρίνα Κοντογιάννη για την Σταυρούλα που είναι σύζυγος του Φόντα, λοιπόν είναι η σύζυγος του Φόντα και διαλέξαμε ένα τραγούδι λοιπόν για την Βούλα, ας τα ακούσουμε.

Λοιπόν, πάλι ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι και όπως είπαμε ήταν αφιερωμένο από την Ρίνα Κοντογιάννη για την Σταυρούλα που γιορτάζει σήμερα. Και λοιπόν, έχουμε μερικά πράγματα να σας αναφέρουμε, διότι να μην ξεχάσω αυτό μόνο. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάμε. Σήμερα είναι και τα γενέθλια της Μαρίας Αντριώτη και ο Παύλος, που είναι αδελφός της Μαρίας, τηλεφώνησε και λέει να βάλεις ένα τραγούδι για την αδελφή μου τη Μαρία και της εύχεται χρόνια πολλά, λέει, για τα γενέθλιά της, να τα εκατοστήσει. Εμείς λέμε χρόνια σου πολλά, με υγεία. Σου στέλνω από καρδιάς ευχές. Εύχομαι να ζεις την ευτυχία και όμορφες χαρούμενες στιγμές. Πολύχρονη να είσαι και ό,τι επιθυμείς η ψυχή σου, σε ένα στίχο όσες οι στάλες της βροχής και τα βουνά, τα χιόνια, τόσα πολλά σου εύχομαι, ευτυχισμένα χρόνια. Λοιπόν, για τη Μαρία διαλέξαμε ένα τραγούδι που λέγεται «Μαρία, σύρε το χορό», για τη Μαρία Αντριώτη. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, πήραμε μήνυμα από την Ελλάδα, λέει, είναι από τον Κώστα Πάπα και επειδή, λέει, είναι σήμερα μεγάλη γιορτή, είναι του Σταυρού, θέλει, λέει, να ευχηθεί χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν και σε όλες. Επίσης, λέει, ένα τραγούδι για τη σύζυγό του που γιορτάζει, τη λένε Σταυρούλα. Και ναι, λοιπόν, το άλλο το ευχάριστο είναι, μας τηλεφώνησε και ο Χρήστος Ράμος, λέει, περάσαμε, λέει, υπέροχα την περασμένη Πέμπτη που είχαν το φαγητό και αυτή την Πέμπτη που έρχεται, λέει, έχει επέτειο ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων, θα γιορτάσουν, λοιπόν, τα 30 χρόνια, είναι η επέτειος των 30 ετών που είναι ανοιχτός ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων. Και φυσικά, όπως ξέρετε, διάλεξε τραγούδι «Να σαν τα νιάτα» δύο φορές για τα μέλη του Συλλόγου. Επίσης, λέει, ένα τραγούδι για τον Ευστάθιο και τη Σούλα και, ναι, ένα για μένα, επιθυμία δικιά του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο και τη Μαγδαλίνη. Και, λοιπόν, αυτά για την ώρα. Δεν θα σας αποσχολήσω άλλο με την πολυλογία μου και πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για την Μαρία Αντριώτη.

Λοιπόν, υπέροχα τραγούδια, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και πάμε τώρα πάλι σε αφιέρωση που είναι από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα, που θέλουν να ευχηθούν την σύζυγό του Φόντα τη Σταυρούλα, η Βούλα. Και επειδή γιορτάζει σήμερα, χρόνια πολλά και ευτυχισμένα χρόνια της εύχονται. Αυτά λοιπόν από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Και πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο τραγούδι που είναι για τη Βούλα, όπως ξέρετε.

Λοιπόν, ακούσαμε πάλι ένα υπέροχο τραγούδι και όπως ανέφερα ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουράδη και τη σύζυγό του την Σούλα, γιατί η Σταυρούλα, είναι η σύζυγος του Φόντα. Και πάμε τώρα λοιπόν στις αφιερώσεις του Χρήστου Ράμου και της Μαγδαληνής που, όπως σας είπα πριν, την περασμένη Πέμπτη είχαν φαγητό, ωραία περάσαμε. Αυτά λοιπόν, ήμουνα και εγώ εκεί πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία, ήταν πάρα πολύ ωραίο το φαγητό τους και όπως ανέφερα και πριν, την Πέμπτη που μας έρχεται θα είναι επέτειος το 30 ετών που έχει ο σύλλογος που θα γιορτάσει αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Και μας ζήτησε ο Χρήστος Ράμος ένα τραγούδι, πάντοτε αυτό ζητάει, να ήταν τα νιάτα δυο φορές. Και ποιος δεν θα ήθελε να ξαναγινόταν νέος. Όταν γεράσεις θα τους καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη αξία έχουν τα νιάτα. Λοιπόν, Στέλιος Χαζατζίδης, μάσαν τα νιάτα δυο φορές για τα μέλη του συλλόγου. Εμείς παραμένει παρά να στείλουμε την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας στα μέλη του συλλόγου των ηλικιωμένων.

Χρήστο, τι ωραία να γινόμασταν ξανά νέοι, έτσι. Αλλά τι να λέμε, γίνεται αυτό ρε παιδιά να ξαναγίνεις νέος. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λοιπόν. Όλο κάθε λεπτό που περνάει γινόμαστε και πιο γέροι. Κάθε στιγμή καλύτερα να το πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε επιθυμία, όχι επιθυμία, αφιέρωση, συγγνώμη, και διαλεγμένο από τη Ρίνα Κοντογιάννη για τον Παύλο Νικολιά. Παύλο, ένα τραγούδι από τη φίλη σου, τη Ρίνα Κοντογιάννη.

Ναι, πάμε, ωραία. Η Αντρομάχη, λοιπόν, καλέ, ποιος είναι αυτός, και ήταν αφιερωμένο από την Ρίνα Κοντογιάννη για τον Παύλο τον Νικολιά. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο τραγούδι, στην Ξενιτιά, λέει, η φωνή μου που ραγίζει καρδιές, η φωνή που ραγίζει καρδιές. Στην Ξενιτία, λέει, τέλος πάντων, σε λίγο θα το ακούσετε, και είναι αφιερωμένο από τον, όχι, από τη Ρίνα Κοντογιάννη για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

Λοιπόν, πήραμε ένα τηλεφώνημα από το Χρήστο Ράμο και μας είπε ότι, ναι, συγγνώμη, πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, ότι η επέτειο για τα 30 χρόνια που έχει ο Σύλλογος των Ηλικιωμένων είναι την παραπάνω Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη που μας έρχεται. Και ναι, επίσης λέει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ειρήνα Κοντογιάννη που τους αφιέρωσε το τραγούδι από το Χρήστο. Λοιπόν, και από τη Μαγδαληνή σε ευχαριστούν, Ειρήνα Κοντογιάννη. Και ναι, λοιπόν, είχα διαλέξει ένα ωραίο τραγούδι για τη Ειρήνα, αλλά τώρα μας το έβγαλα από την οθόνη το λέπτοπ και ψάχνουμε να το βρούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, βρήκαμε ένα που της αρέσει με την Έφη Δομή και είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για τη Ειρήνα Κοντογιάννη.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε την Έφη Θόμη και είναι μια από τις, ναι, από τις αγαπημένες τραγουδρίσεις της Ρίνας Κοντογιάννη. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Βασίλη Γιαννακοπουλόπουλου. Καλή ακρόαση, Βασίλη. Γεια σου, παλικάρι, Βασίλη.

Λοιπόν, πάμε σε τραγούδια που είναι αφιερωμένα από τον Ευστάθιο Κουτσουραδή για τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή.

Ναι, λοιπόν, ξέχασα να σας πω, την περασμένη εβδομάδα είχε κλείσει ο Βασίλης στα 80 του, ναι, τα γενέθλιά του, λοιπόν, 80 χρονών, και ξεχάσαμε, πρέπει να το αφιερώσουμε μερικά τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια που θα αφιερώσουμε είναι από μένα και ένα από τον Ευστάθιο Κοτσουραδί και τη σύζυγό του την Σούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Βασίλη, χρόνια ευτυχισμένα, να έχεις πάντοτε υγεία, χίλιες και μία ευχές για σένα, με του Θεού την ευλογία, να χαίρεσαι και να αγαπάς ό,τι ποθείς και λαχταράς, η τύχη να σε ευνοεί σε κάθε σου βήμα στη ζωή. Χρόνια πολλά, να σε καλά, δάκρυ να μην γνωρίσεις, όλες οι μέρες σου γιορτή όμορφα να τις ζήσεις. Να χαίρεσαι λοιπόν τα γενέθλιά σου, Βασίλη, και όπως σου είπα είχα διαλέξει ένα τραγούδι αλλά κάτι δεν έγραψε σωστά και μας έβγαλε ένα άλλο. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι από μένα για τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο.

Ναι, κανείς δεν νοιάστηκε για μένα. Λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι. Και πάμε τώρα λοιπόν στο δεύτερο τραγούδι. Όπως ανέφερα και πριν, είναι αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και τη σύζυγό τη Σούλα, για τον Βασίλη Γιανακόπουλόπουλο, που είχαμε πάει στα γενέθλιά του, που έκλεισε 80 χρονών. Λοιπόν, τους στέλνουν την αγάπη τους και τις καλύτερες ευχές για το Βασίλη από τον Ευστάθιο Κουτσουραντή και τη σύζυγό του την Σούλα. Γεια σου Βασίλη, παλικάρι.

Ναι, μόλις ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι με τον Κυριάκο Μάτης, έτσι λέγεται, και το τίτλο σου ήταν «Φίλε μου» και ήταν αφιερωμένο από τον Ευστάθιο Κουτσουραδί και τη σύζυγό του, την Σούλα, για τον Βασίλη Γιανακοπουλόπουλο. Λοιπόν, ίσως να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνω όλα αυτά. Πάμε που λες ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον Χρήστο Ράμο και τη Μαγδαληνή για πάρτι μου.

Που είμαστε, ναι. Πάμε. Κάτι ήθελα να πω και μου διέφυγε, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε μια ανώνυμη επιθυμία. Ωραίο τραγούδι, δεν ήταν αυτό που ακούσατε?

Ναι, λοιπόν, χάσαμε την οθόνη τώρα και δεν πειράζει όμως που είμαστε, Κυριάκος. Ναι, λοιπόν, τι ήθελα να πω, όπως ανέφερα και πριν, ο Κώστας ο Πάπας τηλεφώνησε σε κάποιο φίλο μας και μας ειδοποίησε, λέει, ένα τραγούδι για αυτούς που γιορτάζουν, και διαλέξαμε, λοιπόν, Θεέ μου. Είναι αφιερωμένο από τον Κώστα Πάπα και τη σύζυγό του που γιορτάζει τη Βούλα, για όλη την ελληνική επαρχία.

Τα ακούσατε λοιπόν πολύ ωραία λόγια έτσι και η μουσική φυσικά και πάμε λοιπόν και στο δεύτερο τραγούδι από του Κώστα Πάπα για τη σύζυγό του που γιορτάζει λοιπόν την Σταυρούλα έτσι τη λένε και ναι διαλέξαμε εμείς το τραγούδι φυσικά δεν μας έχουν πει τι τραγούδι θέλουν και λέγεται το Λιχνάρι. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε.

Και ναι, λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που διάλεσε η Μαρία από το Σίδνεϊ και μας είπε ότι στέλνει την αγάπη της σε όλη την ελληνική επαρχία της Μιλτζούρας και σε όλη την παρέα που έχει στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Μαρία Διπλά και διάλεξε με το Στέλιο Ρόκο που λέγεται Χάντρα Χάντρα, The Bee στα αγγλέζικα, Γόρι Bee που είναι με το κομπολόι, Χάντρα. Ναι, λοιπόν, Στέλιος Ρόκος, Χάντρα Χάντρα, και πάλι ένα ευχαριστώ στη φίλη μας τη Μαρία που τηλεφωνάει από το Σίδνεϊ και μας στέλνει την αγάπη της.

Ναι, λοιπόν, ακούσαμε το Ρόκο, Στέλιος Ρόκος, Σάντρα Χάντρα. Και λοιπόν, τώρα είναι και ευκαιρία να τηλεφωνήσετε αν θέλετε να αφιερώσετε κάνα τραγούδι ή έχετε κάποια επιθυμία να ακούσετε κάποιο τραγούδι. Εμείς βρήκαμε ένα τραγούδι για τη Μαρία που θέλουν, λέει, η παρέα της να χορεύσουν τσιφτετέλη. Καλή ακρόαση, Μαρία.

Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα τραγούδι που είναι επιθυμία του Χρήστου Ράμου. Σφακιανάκης ο Αετός.

Ναι, λοιπόν πάμε σε ένα τραγούδι που το έχασα από την οθόνη και ναι, ναι, λοιπόν ένα τραγούδι αφιερωμένο από το Χρήστο Ράμο για τον Ευστάθιο Κουτσουραδί.

Εύχομαι να ικανοποιήσαμε το φίλο μας τον Χρήστο για την, δεν ξέρω, η υπομονή πάνω απ' όλα, παιδιά, δεν μπορεί κατευθείαν να βάζουμε τα τραγούδια που ζητάτε. Δεν είναι ένα τραγούδι, ζητάτε πολλά τραγούδια. Πρέπει μόνοι σας να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε στα νησιώτικα του φίλου μας του Παύλου Νικολιά. Ο Παύλος είναι ο πρώτος που τηλεφωνάει και περιμένει υπομονετικά να ακούσει τα τραγούδια του. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Παύλο.

Λοιπόν, ακούσαμε αρκετά νησιώτικα και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από το πρόγραμμά μας για τη φίλη μας τη Μπάρμπαρα. Μπάρμπαρα, if you listen, this song is for you.

0: post-immunization.
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι με τις διαφημίσεις. Πρέπει να προσέχω λιγάκι. Πολύ γλυγορά μπαίνουν μέσα στο διαδίκτυο. Και πάμε τώρα λοιπόν σε πολύ ευχάριστο νέο. Μας τηλεφώνησε ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Δελημήτρου και στέλνει την αγάπη του και τους χαιρετισμούς σε μένα, στον Ευστάθιο Κουτσουραδί, στον Πανταζόπουλο, στον Δημήτρη Χάλακα, στον Σταύρο Κοστολέτο και στον Ευστάθιο Κουτσουραδί και σε όποιον άλλο ξεχάσαμε. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε από καρδιάς τον φίλο μας τον Μιχάλη Δημήτρου και διάλεξε ένα τραγούδι για όλη την παροικία, λοιπόν, για όλους εμάς. Λέγεται «Ο Χάρος στην ταβέρνα» και το τραγουδάει Πάνος Μαρίνος, που είναι από τη Λέσβος.

Μας το έκοψε το βίντεο έτσι απότομα, δεν ξέρω γιατί. Ναι, error και please try again later, αυτό γράφει η Μιχάλη. Νομίζω το έκοψα εγώ, δεν ξέρω γιατί, στο ίντερνετ είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ίσως κάποια άλλη φορά να μπορέσουμε να το ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι του Μιχάλη Δελημήτρου και ζητάμε απόλυτη συγγνώμη, δεν είναι μου λάθος, από το δίκτυο το κόψανε, δεν ξέρω γιατί. Το δεύτερο τραγούδι είναι «Κρασί αγαπημένο», Γιώργος Κυρανός, και είναι αφιερωμένο από το Μιχάλη Δελημήτρου για όλη την παρέα του που είναι στο Σίδνεϊ. Λοιπόν, για να το ακούσουμε.

Ναι, ωραίο τραγούδι. Αυτό τραγούδι που ζήτησες με τον Μάνο Μαρίνο, το τραγουδάνε κι άλλοι, η Μιχάλη. Ναι, λοιπόν, εμείς η παρέα διαλέξαμε ένα τραγούδι για πάρτι σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, τι να πούμε. Για άκουσε λοιπόν αυτό το τραγούδι που σου έχουμε διαλέξει για σένα.

Γεια σου Μιχάλη Παλικάρη, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο από τον φίλο μας τον Ευστάθιο Κουτσουραντή για τον Χρήστο Ράμου που λοιπόν με τον Καζατζίδη. Ας πάει στην ευχή, ας πάνε στην ευχή τα παλιά, έτσι λέγεται, για να δούμε. Περιμένουμε να φύγει η διαφήμιση, μην νομίζετε

Ναι, Στέλιος Καζαντζίδης λοιπόν, ποιος αμφιβάλλει για την ωραία του φωνή. Και πάμε σε ένα τραγούδι τώρα λοιπόν, είναι «Δώρο η ζωή» λέγεται, και άλλη τραγουδίστρια, ναι, τέλος πάντων, ας τα ακούσουμε το «Δώρο». «Δώρο είναι ζωή», αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα που μας ακούει μέχρι αυτή την ώρα. Έχουμε 24 λεπτά, μπορείτε, έχετε την ευκαιρία να τηλεφωνήσετε αν θέλετε για κάποιο τραγούδι που θα σας αρέσει να το ακούσετε.

Τώρα πάμε σε μια επιθυμία λοιπόν που είναι, δεν μπορώ να σας πούμε ποιος είναι ή ποια είναι. Αυτό είναι η επιθυμία, λέει, ανώνυμη.

Και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μου το έχει αφιερώσει ο φίλος μου ο Βασίλης Γιανακοπουλόβλος. Και ναι, λοιπόν, περιμένω να φύγει η διαφήμιση και είναι ο Νίκος Νομικός και λέει «Ζήτω μου», έτσι λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού. Ναι, πολύ σιγά φεύγει η διαφήμιση, δεν ξέρω γιατί απόψε. Και θα προσπαθήσω να βγάλουμε πάλι το τραγούδι που μας ζήτησε ο Δελημήτρου, αλλά με άλλο τραγουδιστή.

Ναι, Νίκος νομικός. Λοιπόν, θα ψάξουμε να το βγάλουμε το τραγούδι αυτό που ζήτησες για να δούμε πάλι με το νομικό μας το βγάζει. Χαρο στην ταβέρνα Μαρίνος Μητσιάς. Ίσως. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι όπως μας το διέκοψε το ίντερνετ που ήταν από το Μιχάλη Δελημήτρου για όλους εμάς. Για να δούμε, λοιπόν, ο Χάρος στην ταβέρνα, Μανώλης Μητσιάς, μεγάλος τραγουδιστής ο Μητσιάς.

Ίδιος τίτλος, δεν ξέρουμε άμα τα λόγια είναι τα ίδια. Τέλος πάντων, δεν το έχω ακούσει αυτό το τραγούδι. Και ναι, λοιπόν, πού να πάμε, να σας νανουρίσω λίγο, για να δούμε. Ρόντζες, πού είναι το, εδώ είμαστε.

Εδώ, φίλοι μας, όπως ξέρετε, τα φτάσαμε και προς το τέλος της, της εκπομπής. Λοιπόν, τι να πούμε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά λόγια. Ωραία περάσαμε. Πιστεύω να ικανοποίησαμε όλους και όλες με τα τραγούδια που ακούσαμε και πιστεύω λοιπόν μέχρι την άλλη Δευτέρα να είσαστε όλες και όλοι καλά και να περνάμε ωραία. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα λοιπόν ραντεβού πάλι την ίδια ώρα από τις 7 μέχρι τις 10. Ευχαριστούμε άπειρα όλους αυτούς που μας τηλεφωνήσανε και ευχαριστούμε και αυτούς που μας ακούσανε. Ναι, που μας ακούσανε. Και να σας αναφέρω και για την εκκλησία, λοιπόν, πριν κλείσουμε, την Κυριακή μόνο έχει λειτουργία, είναι του μετά την ύψωση και Αγίου Μεγαλομάρτυρου Ευσταθίου. Η λειτουργία ξεκινάει 8 η ώρα, συγγνώμη. Ξεχάσαμε να πούμε το τηλέφωνο του Πάτερ Νικόλαου Κατσαντώνη 04-12-08-5155 και να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Πάτερ που κάνει υπέροχη δουλειά, επίσης τα παιδιά που είναι στην εκκλησία, ο Σπύρος Φανταζόπουλος, Χριστίνα Μπαλμπά, Γιαννούλα Παπαπέτρου, η Σεβαστή πάει πολλές φορές, τον Παναγιώτη Νικολακόπουλο και όλους τους που πάνε στην εκκλησία και όλες και όλους, λοιπόν, να μην τα μπερδεύουμε, τους χριστιανούς. Αυτά λοιπόν, όσο για το, για το σύλλογο, είπαμε την όχι αυτή την Πέμπτη, την πιο πάνω Πέμπτη θα έχουν να κάνουν τα εγκαίνια, λένε, την επέτειο που είναι 30 χρόνια ανοιχτός ο σύλλογος των ηλικιωμένων. Αυτά λοιπόν, και είπα και πριν, λοιπόν, μέχρι την άλλη Δευτέρα να έχετε ένα καλό τρίτο, τέταρτο, πέμπτο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι κοντά σας. Καληνύχτα σας, όνειρα γλυκά. Απλώς θα ευχαριστήσω και το Hot FM που μας δίνει τη δυνατότητα και κάνουμε το ελληνικό πρόγραμμα. Ladies and gentlemen, this is the end of the Greek show. Thank you all the listeners and all I can say is sweet dreams to everyone and we would like to say thank you thousand times to Hot FM because he let us to do play the Greek music every Monday from 7 to 10. Good night and sweet dreams to everyone.